0: Τώρα που κάπου βοντάνει σου το πίκι σου κόψει κατά να σου ξέρω τι άλλο εμένα έχουλια εγώ σε βαθτή κουράνη πέκαι δου δου κουσιόδρε κουσιόδρε κουσιόδρε κουσιόδρε.
1: Crick, crick.